0: Πολύ πετάω σε ήλαση. Κακή τα κιάρα. Να είναι διάκα καθόνα. Να γίνει το ρεύμα που μετά είναι διάκα δάντζε. Να είναι κοτσόκα για μένα που έμουν κάτω μόνο την έχω τώρα τώρα. Μόνο το μόνο το μαξινάνι. Τα λέω του ηλιά καθόνα μέσα μου ρόλι. Να είναι τα κάγια του. Η κολαγόλη είναι ο κοκκούμονο. Να είναι το μέντε το μόνο. Να είναι κάτι λάβε να κοτσίρει ο κοκκίρα.
1: Να είναι πετώ ακρίμι είναι καθόνα. Και να πούμε κουγά η βουέγα να το πα μέρο FM. Να μου ρόλι κουέζα να έχω τη βουρά το λέει. Του μου είδα ομά να κάνει από αν δεν πάει ομά. Το είδα την καρία τον έτοιγο το αίλι. Το κουαίγουα, εμπίζει να πάω πάνω και πατρικάλι. Τι κάνει ο Τουάιντ να κουαίγει ο Ρόγκο να πω ότι ο κύριο Πρέσβητα είναι ο Τουάιντ και να νόμιζε ότι είναι ο Τουάιντ. Δεν είπε ο κύριο Πρέσβητα, δεν είναι ο Κοράψον, είναι το κομμένα ζάου. Είναι το κομμένα, ναι, το πουάτε, δεν μου κέρδα το αβούλιν καντή που είναι. Δεν ξέρω, φέρω FM.
2: Oni mbita kwa saresi umiriti, mbita ngugera chare mendiko senta, mbita na daktari vange, wako ito Clifford Murangeri, Dixon Derito Kananyaga, wako ito Joy, wako ito Simon, wako ito Evans, au ni otu ita ngugera chare mendiko senta, chare mendiko senta era chare market, antoku ita kwa Westgate, na au ngorobene mtu ita kwa Anjona. Okay, jau, kona tu wako undumi ya bubu, wega mono, tu wako wa services, tuna outpatient management, tuna lab services, ito eja na inyanda awa kuhu eja utee choka na inyankuro kie eja ufu na daktari uchi eja nite mono kutede ya ntubantura na bantura ya charia na inyamiru at lunch na inyandi omemiru na eta kwa Dr. Bepe aita kukule sentosora materi na ara daraka kuhu karibu sana hara charia mendiko senta kwa higuwa na kauntukaku nyawe dawe na kiolia wadhanu kuenda kutede runanjire mwaka na ere enge kwa karibu mono na tukabu undumia na itu buendete sana kubune kila services zile bumba kuda bokienda murunga bodalime na bweke mantuja manene karibuni charia medical center indikaira meru fm mono na itumiendete mr blessing murunga kudalime mono amona fratani mel fm na bugitanguge ndongi itena mbere gutethia na gitanguge ndongi murunga kabudalima na kabo ramiria miankana kebuika ira mantuja madongi god bless you